Τέτοιο μοτέιτας. Τέιτας. Λίγουρε γιούι. Τέτοιο μου γιούι. Ω, κοίτανα τον εγούρεν Γκέβιν. Γκέβιν. Νομίζω 708-712. Κάγω για που ξεκινήσει είναι το νάμπα τα. Κάγω για νάμπα 2. Ακούει τσίγε αξιλίγγι ισιέκ 152,000. Κόγκο τρίτσα νάμπα 1, νάμπα 4, αγ νάμπα 6. Νάμπα 1, νάμπα 4, αγ 6. Που ξεκινήσει 300,000, 240,000, ακ 110,000. Πού είστε τα νεγάτκο 0, δηλαδή. Πού είστε τα νεγάτκο 0.